0: συνέστρο, αν δεν. Αν συνέστρο.
1: Tower 51 copy, verse 52, Tower 51 available.